0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

καλημέρα ή καληνύχτα για όσους αυτή την ώρα δεν έχουν ακόμα αποφασίσει αν η μέρα τελείωσε ή αν μια καινούρια μόλις αρχίζει.

Εδώ, στον Αθήνα 984, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας, είμαστε και πάλι εδώ, στην άκρη της νύχτας.

Εκεί που η πόλη χαμηλώνει για λίγο τη φωνή της, οι δρόμοι αδειάζουν, τα φώτα μένουν αναμένα σε λίγα παράθυρα και οι σκέψεις χωρίς τον θόρυβο της ημέρας ακούγονται λίγο πιο καθαρά.

Κάποιοι αυτή την ώρα επιστρέφουν σπίτι, κάποιοι ξεκινούν για δουλειά, κάποιοι ταξιδεύουν, κάποιοι ξαγρυπνούν και κάποιοι απλώς αναζητούν μια φωνή, μια μουσική, μια ιστορία για να τους κρατήσει συντροφιά. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί με μουσικές, ιστορίες, πρόσωπα, σκέψεις και μικρές διαδρομές μέσα σε όλα εκείνα που μας συγκινούν, μας προβληματίζουν, μας θυμώνουν ή μας κάνουν να χαμογελάμε. Γιατί η νύχτα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, τη νύχτα όλα μοιάζουν λίγο διαφορετικά. Οι αποστάσεις μικραίνουν, οι άμυνες πέφτουν και πολλές φορές μια ιστορία που μοιάζει να αφορά κάποιον άλλον καταλήγει να μιλάει για μας τους ίδιους. Στην άκρη της νύχτας λοιπόν, στον Αθήνα 984. Θανάσης Γούναρης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής, στα κείμενα και στη μουσική. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή, μείνετε μαζί μου. Η νύχτα έχει ακόμα δρόμο και εμείς μόλις ξεκινήσαμε.

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή, φίλες και φίλοι, που πιστεύουμε πως κάτι τελείωσε. Μια σχέση, μια φιλία, ένα όνειρο, μια δουλειά, ένας δρόμος που κάποτε διαλέξαμε και ξαφνικά έκλεισε μπροστά μας. Και υπάρχουν φορές που το τέλος μοιάζει τόσο οριστικό, ώστε δεν περνά καν από το μυαλό μας πως μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Κι όμως, η ζωή έχει έναν παράξενο τρόπο να επιστρέφει εκεί που εμείς βάλαμε τελεία και να τη μετατρέπει σε κόμμα. Να ξαναφέρνει μπροστά μας έναν άνθρωπο που πιστεύαμε ότι χάθηκε για πάντα. Να ανοίγει μια πόρτα που κάποτε έκλεισε, να μας δίνει την ευκαιρία να πούμε εκείνο το συγγνώμη που δεν είπαμε, να κάνουμε εκείνο το τηλεφώνημα που αναβάλαμε, να κυνηγήσουμε εκείνο το όνειρο που εγκαταλείψαμε επειδή κάποτε φοβηθήκαμε. Αυτό είναι ίσως μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Ο χρόνος, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν γυρίζει. Αλλά να βρεθούμε ξανά μπροστά σε κάτι που χάσαμε, λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, ίσως περισσότερο πληγωμένοι, και αυτή τη φορά να έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε διαφορετικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, οι δεύτερες ευκαιρίες δεν έρχονται πάντα όπως τις περιμένουμε. Μερικές φορές τις δίνει ένας άλλος άνθρωπος. Μερικές φορές τις δίνουν οι συγκυρίες. Και κάποιες φορές πρέπει να τις δώσουμε εμείς στον ίδιο μας τον εαυτό. Να συγχωρήσουμε ένα λάθος μας πολλές φορές, να δεχτούμε ότι αποτύχαμε, να σταματήσουμε να τιμωρούμε τον εαυτό μας για κάτι που συνέβη πριν από χρόνια και να πούμε εντάξει, από εδώ και πέρα ξαναρχίζω. Απόψε λοιπόν, στην άκρη της νύχτας, θα μιλήσουμε για δεύτερες ευκαιρίες. Για ανθρώπους που ξανασυναντήθηκαν, για σχέσεις που έμοιαζαν τελειωμένες και ξαναγεννήθηκαν, για ανθρώπους που έχασαν σχεδόν τα πάντα και κατάφεραν να σταθούν ξανά όρθιοι, για εκείνους που βρήκαν το κουράγιο να επιστρέψουν σε ένα όνειρο που είχαν εγκαταλείψει, αλλά και για εκείνες τις δεύτερες ευκαιρίες που πέρασαν κάποτε μπροστά μας και δεν τις αναγνωρίσαμε. Γιατί ίσως το σημαντικότερο δεν είναι αν η ζωή θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ίσως το σημαντικότερο είναι αν, όταν εμφανιστεί, θα έχουμε το θάρρος να την πάρουμε. Και έτσι απόψε υπάρχει ένα ερώτημα που θα μας ακολουθήσει μέχρι το τέλος αυτής της διαδρομής. Αν η ζωή σου έδινε μια δεύτερη ευκαιρία, θα ήξερες τι να την κάνεις?

Ήταν 22 όταν την γνώρισε και εκείνη ήταν 20. Ένα καλοκαίρι, μια παραλία, λίγες κουβέντες και ένα βλέμμα που έμεινε. Τον έλεγαν Μιχάλη, εκείνη την έλεγαν Άννα. Και μάλλον κανένας από τους δύο, εκείνο το πρώτο απόγευμα, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο άλλος θα έμενε μέσα του για μια ολόκληρη ζωή. Στην αρχή ήταν όλα απλά. Βόλτες, παρέες, θάλασσες, μουσικές. Ύστερα ήρθε το φθινόπωρο και μαζί του εκείνη η στιγμή που οι καλοκαιρινές γνωριμίες συνήθως τελειώνουν. Η δική τους όμως δεν τελείωσε. Συνέχισαν. Έμειναν μαζί σχεδόν 2 χρόνια. 2 χρόνια που όταν είσαι 20 χρονών μοιάζουν με μια μικρή αιωνιότητα. Έκαναν σχέδια, όχι μεγάλα, όχι συγκεκριμένα, από εκείνα τα σχέδια που κάνουμε όταν είμαστε νέοι και θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας άπειρο χρόνο. Κάποια στιγμή όμως ο Μιχάλης βρήκε δουλειά στο εξωτερικό. Θα έφευγε για λίγο, έτσι τουλάχιστον είχαν πει. Μερικούς μήνες, είπε, και γυρίζω. Και η Άννα τον πίστεψε, ίσως γιατί ήθελε να τον πιστέψει. Την ημέρα που έφυγε, εκείνη πήγε να τον αποχαιρετήσει. Δεν υπήρχε τότε δυνατότητα να βλέπεις κάθε βράδυ τον άνθρωπό σου σε μια οθόνη. Δεν υπήρχαν μηνύματα που φτάνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Υπήρχαν τηλεφωνήματα που κόστιζαν και υπήρχαν και γράμματα.

Στην αρχή έγραφαν συνέχεια. Ο Μιχάλης της περιέγραφε την πόλη, τη δουλειά, τους ανθρώπους που γνώριζε και η Άννα το έγραφε για όλα όσα συνέβαιναν πίσω. Και σχεδόν κάθε γράμμα τελείωνε με την ερώτηση, την ίδια κάθε φορά. «Πότε γυρίζεις?» Δεν ήξερε όμως και έλεγε πάντα σε λίγο, πάντα σε μερικούς μήνες. Και οι μερικοί μήνες έγιναν περισσότεροι. Τα γράμματα άρχισαν να ρεώνουν, όχι επειδή σταμάτησαν να αγαπιούνται, αλλά επειδή η απόσταση έχει έναν περίεργο τρόπο να δημιουργεί πράγματα που δεν υπάρχουν. Αμφιβολίες, παρεξηγήσεις, φόβους. Μια μέρα λοιπόν η Άννα περίμενε ένα γράμμα που δεν ήρθε ποτέ. Την ίδια περίπου εποχή ο Μιχάλης περίμενε απάντηση σε ένα δικό του. Ούτε αυτή ήρθε. Και τότε συνέβη κάτι που συμβαίνει συχνά στις ανθρώπινες σχέσεις. Κανείς δεν έκανε το επόμενο βήμα. Αφού δεν γράφει, δεν θέλει, σκέφτηκε εκείνη. Αφού δεν απαντά, τελείωσε, σκέφτηκε εκείνος. Και ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αγαπιούνταν, μπήκε το πιο επικίνδυνο πράγμα ανάμεσά τους. Η σιωπή. Πέρασαν εβδομάδες, ύστερα μήνες. Ο Μιχάλης έμαθε από έναν κοινό γνωστό ότι η Άννα είχε αρχίσει να βγαίνει με κάποιον άλλον. Αργότερα έμαθε ότι ραβωνιάστηκε. Η Άννα, από την άλλη, άκουσε ότι ο Μιχάλης αποφάσισε να μείνει μόνιμα στο εξωτερικό. Και αυτό ήταν. Χωρίς έναν μεγάλο καυγά, χωρίς ένα τελευταίο αντίο, χωρίς κανείς να πει στον άλλον τελειώσαμε, απλώς η σχέση τους τελείωσε. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν. Η ζωή προχώρησε, η Άννα παντρεύτηκε, έκανε δύο παιδιά. Ο Μιχάλης μερικά χρόνια αργότερα παντρεύτηκε και εκείνος, έκανε οικογένεια και πέρασαν χρόνια. Πολλά χρόνια.

Πέρασαν χρόνια λοιπόν, πολλά, γεννήσεις, δουλειές, μετακομίσεις, γιορτές, Κυριακές γύρω από οικογενειακά τραπέζια, ήρθαν επιτυχίες και στους δύο ήρθαν και απογοητεύσεις. Μεγάλωσαν τα παιδιά, άσπρισαν τα μαλλιά και εκείνο το καλοκαίρι έμεινε κάπου πίσω. Σαν ένα παλιό τραγούδι που δεν το ακούς συχνά, αλλά όταν τύχει να παίξεις στο ραδιόφωνο, θυμάσαι ξαφνικά κάθε λέξη. Η Άννα δεν έζησε περιμένοντας τον Μιχάλη. Ούτε εκείνος έζησε περιμένοντας εκείνη. Αγάπησαν άλλους ανθρώπους, έζησαν πραγματικές ζωές και αυτό είχε σημασία. Γιατί πολλές φορές, όταν θυμόμαστε έναν μεγάλο έρωτα της νιώτης μας, τον κάνουμε μέσα μας μεγαλύτερο από όσο πραγματικά ήταν. Ίσως επειδή δεν πρόλαβε ποτέ να φθαρεί. Δεν χρειάστηκε

να αντιμετωπίσει λογαριασμούς, παιδιά, κούραση, καθημερινότητα. Έμεινε για πάντα νέος, όπως ήταν και εκείνη. Και πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια.

μας ήξερες κάποτε. Ή έτσι νόμιζες. Μας είδες σε σκηνές, σε ήχους, σε λέξεις που χάθηκαν. Μα τώρα όχι. Τώρα δεν θα μας δεις ποτέ.

Και πέρασαν έτσι λοιπόν σχεδόν 40 χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή πέθανε η μητέρα της Άννας. Και λίγο αργότερα η Άννα αποφάσισε να αδειάσει το πατρικό σπίτι. Ήταν πράγματι μια δύσκολη διαδικασία. Κάθε ντουλάπι είχε και μια ζωή. Φωτογραφίες, παλιά ρούχα, αποδείξεις, καρποστάλ. Αντικείμενα χωρίς καμία αξία για οποιονδήποτε άλλον και τεράστια αξία για εκείνη. Κάποια στιγμή άνοιξε ένα συρτάρι που είχε χρόνια να ανοίξει και στο πίσω μέρος βρήκε ένα φάκελο, κιτρινισμένο. Επάνω ήταν γραμμένο το όνομά της. Αναγνώρισε αμέσως τα γράμματα. Ήταν του Μιχάλη. Έμεινε για λίγο να τον κοιτάζει και κατάλαβε ότι ο φάκελος δεν είχε ανοιχτεί ποτέ. Δεν έμαθε ποτέ γιατί είχε μείνει εκεί. Ίσως η μητέρα της τον παρέλαβε κάποια μέρα που η Άννα έλειπε. Ίσως τον έβαλε στο συρτάρι και τον ξέχασε. Ένα τόσο μικρό, ασήμαντο ανθρώπινο λάθος που όμως άλλαξε δύο ολόκληρες ζωές. Η Άννα κάθισε στο πάτωμα και άνοιξε το γράμμα. Ο Μιχάλης δεν είχε γράψει πολλά. Της έλεγε ότι είχε αποφασίσει να γυρίσει, ότι η δουλειά δεν είχε πια σημασία, ότι είχε κουραστεί να ζει μακριά της. Και στο τέλος έγραφε: «Γυρίζω. Αν με θέλεις ακόμα, πες μου».

Αυτό ήταν λοιπόν. Η Άννα διάβασε το γράμμα μια φορά, μετά δεύτερη, μετά τρίτη, και για πρώτη φορά κατάλαβε τι είχε συμβεί. Εκείνος δεν την είχε καταλήψει, περίμενε μια απάντηση, και εκείνη την ίδια εποχή περίμενε εκείνον. Δύο άνθρωποι περίμεναν ο ένας τον άλλον χωρίς να το γνωρίζουν. 40 χρόνια αργότερα όμως, τι κάνεις μια τέτοια πληροφορία, τι κάνεις με μια τέτοια πληροφορία? Δεν μπορείς να θυμώσεις, και αν θυμώσεις, με ποιον? Με μια μητέρα που δεν υπάρχει πια, με ένα ταχυδρομείο, με την τύχη, με τον εαυτό σου, επειδή στα 20 σου δεν επέμεινες λίγο περισσότερο? Η Άννα λοιπόν έκανε κάτι άλλο. Τον αναζήτησε και τον βρήκε. Ο Μιχάλης είχε επιστρέψει στην Ελλάδα χρόνια πριν. Ήταν πια πάνω από 60. Ο γάμος του είχε τελειώσει. Και η Άννα είχε χάσει το σύζυγό της μερικά χρόνια νωρίτερα. Για αρκετή ώρα κοιτούσε το όνομά του στην οθόνη. Δεν ήξερε τι να γράψει. Τελικά έστειλε μόνο μια φράση. «Έχω κάτι δικό σου. Άργησε λίγο να φτάσει». Ο Μιχάλης κατάλαβε. Συναντήθηκαν λίγες εβδομάδες αργότερα. Και ίσως εδώ, αν αυτή ήταν κινηματογραφική ταινία, να έπρεπε να τρέξουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Όμως δεν έγινε τίποτα τέτοιο.

Κάθισαν λοιπόν, κάθισαν απέναντι σε ένα τραπέζι. Στην αρχή υπήρχε αμηχανία, γιατί απέναντι στο Μιχάλη δεν καθόταν το κορίτσι των 20 χρόνων και απέναντι στην Άννα δεν καθόταν εκείνο το αγόρι που κάποτε την περίμενε σε μια παραλία. Ήταν δύο άνθρωποι μεγαλύτεροι, πολύ μεγαλύτεροι, με ρητίδες, με παιδιά, με απώλειες, με 40 χρόνια ζωής που ο ένας δεν γνώριζε για τον άλλον. Μίλησαν για ώρες, για όλα. Και κάποια στιγμή ο Μιχάλης πήρε το παλιό γράμμα στα χέρια του. Το κοίταξε, χαμογέλασε και τη ρώτησε: «Αν το είχες πάρει τότε, θα μου έλεγες να γυρίσω?» Η Άννα δεν χρειάστηκε να σκεφτεί. «Ναι», είπε. Έμειναν για λίγο σιωπηλοί. Και ύστερα εκείνος τη ρώτησε: «Και τώρα?» Η Άννα δεν απάντησε. Άπλωσε απλώς το χέρι της πάνω στο τραπέζι και πιάσε το δικό του. Δεν προσπάθησαν να ξαναγίνουν 20 χρονών. Δεν μπορούσαν άλλωστε. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο όταν μιλάμε για δεύτερες ευκαιρίες. Μια δεύτερη ευκαιρία δεν σημαίνει ότι γυρίζουμε πίσω, δεν σημαίνει ότι σβήνουμε όσα συνέβησαν, ούτε ότι ξαναπιάνουμε τη ζωή ακριβώς από το σημείο που την αφήσαμε. Γιατί και εμείς δεν είμαστε πια οι ίδιοι. Δεύτερη ευκαιρία σημαίνει κάτι πολύ πιο δύσκολο. Να κοιτάξεις αυτό που υπάρχει σήμερα και να πεις: «Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα».

Δεν πήραν πίσω τα 40 χρόνια. Δεν μπορούσαν άλλωστε. Πήραν όμως τον χρόνο που τους είχε απομείνει. Και αυτή τη φορά δεν περίμεναν κανένα γράμμα. Γιατί μερικές φορές η ζωή αργεί πολύ να μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Και όταν τελικά τη δώσει, δεν μας επιστρέφει αυτά που χάσαμε. Μας ρωτάει απλώς, με αυτά που σου απέμειναν, θέλεις να ξαναπροσπαθήσεις.

Και ίσως τελικά αυτή η ιστορία να μην είναι μόνο μια ιστορία για έναν έρωτα που χάθηκε και ξαναβρέθηκε. Ίσως να είναι μια ιστορία για τον χρόνο, για όλα εκείνα που αφήνουμε για αύριο, επειδή πιστεύουμε πως το αύριο θα είναι πάντα εκεί και θα μας περιμένει. Ένα τηλεφώνημα που δεν κάναμε, μια συγγνώμη που αναβάλαμε, ένα μου λείπεις που ντραπήκαμε να πούμε, ένα γύρνα που περιμέναμε να το πει πρώτα ο άλλος. Και κάπως έτσι περνούν οι μέρες, ύστερα οι μήνες και καμιά φορά περνούν ολόκληρα χρόνια. Η Άννα και ο Μιχάλης έχασαν 40 χρόνια για ένα γράμμα που δεν έφτασε ποτέ. Εμείς όμως σήμερα δεν μπορούμε εύκολα να κατηγορήσουμε ένα χαμένο γράμμα. Τα μηνύματα φτάνουν σε δευτερόλεπτα. Κι όμως εξακολουθούμε πολλές φορές να μην λέμε αυτά που θέλουμε.

Ίσως λοιπόν οι μεγαλύτερες αποστάσεις να μην είναι τελικά οι γεωγραφικές, να είναι αυτές που δημιουργούνται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους όταν κανείς δεν κάνει το πρώτο βήμα. Και η δεύτερη ευκαιρία όταν έρχεται δεν μας επιστρέφει το χαμένο χρόνο, μας δίνει όμως κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο πολύτιμο, τον χρόνο που απομένει. Και ίσως αυτό πρέπει να θυμόμαστε, ότι όσο υπάρχει ακόμη χρόνος για ένα τηλεφώνημα, μια συνάντηση, μια συγγνώμη, μια αγκαλιά, ίσως τίποτα να μην έχει τελειώσει πραγματικά. Γιατί μερικές φορές η δεύτερη ευκαιρία δεν χτυπάει την πόρτα μας, περιμένει απλώς να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα.

Σβέσε το φως, άνοιξε την οθόνη. Θα σου πω εγώ τι να πιστέψεις, τι να νιώσεις. Μην είναι ήσυχος, μην αλλάξεις κανάλι. Δεν έχει έξοδο, μόνο πλέον.

15 χρόνια τόσο καιρό είχα να μιλήσουν. Όχι επειδή ζούσαν μακριά, όχι επειδή χάθηκαν, αλλά επειδή κάποτε είπαν πράγματα που δεν μπορούσαν μετά να τα πάρουν πίσω. Ο πατέρας λεγόταν Αντώνης, ο γιος Στέφανος. Και κάποτε ήταν πολύ κοντά. Όταν ο Στέφανος ήταν μικρός, ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπός του. Τον πήγαινε σχολείο, τον περίμενε στις προπονήσεις, του έμαθε ποδήλατο, αργότερα του έμαθε να οδηγεί. Ο Αντώνης όμως ήταν άνθρωπος μιας άλλης γενιάς. Δεν έλεγε εύκολα «σ' αγαπώ», δεν αγκάλιαζε πολύ, έδειχνε την αγάπη του αλλιώς. Θα σηκωνόταν στις 6 το πρωί για να σε πάει κάπου. Θα ερχόταν μέσα στη βροχή αν χαλούσε το αυτοκίνητό σου. Θα φρόντιζε να μην σου λείψει τίποτα. Μόνο που καμιά φορά οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν χρειάζονται μόνο να τους αγαπάμε, χρειάζονται και να το ακούν. Ο Στέφανος μεγάλωσε και όσο μεγάλωνε τόσο περισσότερο συγκρούονταν. Ο Αντώνης ήθελε ο γιος του να ακολουθήσει μια ασφαλή ζωή. Σπουδές, μια σταθερή δουλειά, οικογένεια. Ο Στέφανος πάλι ήθελε να ρισκάρει, να φύγει στο εξωτερικό, να δοκιμάσει να κάνει δικά του πράγματα. Μέχρι που ένα βράδυ ήρθε ο μεγάλος καυγάς.

ένας καυγάς από εκείνους που ξεκινούν από κάτι ασήμαντο και μέσα σε λίγα λεπτά κουβαλούν όλα όσα δεν υπόθηκαν για χρόνια. «Πετάς τη ζωή σου», του είπε ο Αντώνης. «Δεν πίστεψες ποτέ σε μένα», απάντησε ο Στέφανος. Και κάποια στιγμή ο πατέρας είπε: «Όσο μένεις σε αυτό το σπίτι, θα σέβεσαι αυτό που σου λέω». Ο Στέφανος τον κοίταξε και του είπε: «Τότε δεν θα μείνω σε αυτό το σπίτι». Μάζεψε μερικά πράγματα. Η μητέρα του έκλαιγε. Ο Αντώνης στεκόταν στην πόρτα και θα μπορούσε να πει ένα μήνε. Δεν το είπε όμως. Και ο Στέφανος πριν φύγει περίμενε για λίγα δευτερόλεπτα. Ίσως και εκείνος περίμενε ακριβώς αυτή τη λέξη. Δεν την άκουσε όμως. Και έτσι έφυγε.

Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι θα κρατούσε λίγες μέρες. Μετά λίγες εβδομάδες. Η μητέρα προσπαθούσε να τους συμφιλειώσει. Και στους δύο έλεγε το ίδιο. Πάρε τον ένα τηλέφωνο. Πάρε τον ένα τηλέφωνο. Και οι δυο έδιναν την ίδια απάντηση. Ας πάρει εκείνος. Τρεις λέξεις. Ας πάρει εκείνος. Τρεις λέξεις που κόστησαν 15 χρόνια. Ο Στέφανος έφυγε στο εξωτερικό. Δούλεψε, δυσκολεύτηκε, έπεσε, ξανασηκώθηκε και τελικά τα κατάφερε. Ο Αντώνης μάθαινε τα πάντα από τη γυναίκα του. Κάποτε εκείνη του έδειξε μια φωτογραφία του γιού τους από τη δουλειά του. Την κοίταζε αρκετή ώρα. «Καλά τα πάει», είπε. «Αυτό ήταν το δικό του «Είμαι περήφανος για σένα». Μόνο πως Στέφανος δεν το άκουσε ποτέ. Τα χρόνια περνούσαν. Ο Στέφανος παντρεύτηκε. Ο πατέρας του δεν ήταν στο γάμο. Ύστερα γεννήθηκε ένα αγόρι και ο Αντώνης έγινε παππούς ενός παιδιού που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Είχε μόνο μια φωτογραφία του. Την κρατούσε μέσα σε ένα σιρτάρι, μέχρι που μια μέρα ο Αντώνης μπήκε στο νοσοκομείο. Δεν ήταν κάτι δραματικό, μια αδιαθεσία, κάποιες εξετάσεις και λίγες μέρες παρακολούθησης. Όμως, τα βράδια στα νοσοκομεία είναι μεγάλα.

Τα βράδια λοιπόν στα νοσοκομεία είναι μεγάλα και όταν είσαι πια 70 χρονών αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν για πάντα. Έτσι, ένα βράδυ πήρε το κινητό του. Το τηλέφωνο του Στέφανου ήταν ακόμη αποθηκευμένο. Δεν το είχε διαγράψει ποτέ. Κοίταξε το όνομα και πάτησε την κλίση. Μια φορά, δύο, τρεις, πριν προλάβει να απαντήσει ο Στέφανος, το έκλεισε. Φοβήθηκε. Την επόμενη μέρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Στέφανος είδε την αναπάντητη. Μπαμπάς. 15 χρόνια είχε να δει αυτή τη λέξη στην οθόνη του. Δεν τηλεφώνησε όμως αμέσως. Πέρασε μια ώρα, μετά δύο. Το βράδυ κάθισε μόνος στην κουζίνα και τελικά πήρε τηλέφωνο. Ο Αντώνης απάντησε ναι και για λίγο κανείς δεν μιλούσε. «Εσύ με πήρες χθες?» ρώτησε ο Στέφανος. Ο Αντώνης δίστασε. Κατά λάθος. Ακόμη και τότε, ύστερα από 15 χρόνια, ο εγωισμός του προσπαθούσε να σωθεί. «Εντάξει», είπε ο Στέφανος, «τότε να σε αφήσω». Και εκείνη τη στιγμή ο Αντώνης κατάλαβε κάτι. Μπορούσε να κλείσει το τηλέφωνο και να περάσουν άλλα 15 χρόνια. Μόνο που αυτή τη φορά ίσως να μην τα είχαν. «Στέφανε?» «Ναι». Ο Αντώνης πήρε μια ανάσα και είπε αυτό που έπρεπε να είχε πει πριν από χρόνια. «Μου έλειψες». Ύστερα σιωπή. Και ακούστηκε η φωνή του γιού του να λέει «και εσύ». Μίλησαν εκείνο το βράδυ για πάρα πολλή ώρα. Δεν έλυσαν τα πάντα. Δεν μπορείς να χωρέσεις 15 χρόνια σε ένα τηλεφώνημα. Αλλά πριν κλείσουν, ο Αντώνης ρώτησε «το παιδί είναι εκεί?». Λίγο αργότερα άκουσε για πρώτη φορά μια μικρή φωνή. Ρώτησε «το παιδί είναι εκεί?». Λίγο αργότερα άκουσε για πρώτη φορά μια μικρή φωνή.

Δεν έγιναν, φίλες και φίλοι, όλα τέλεια από εκείνη τη μέρα. Οι δεύτερες ευκαιρίες δεν λειτουργούν έτσι. 15 χρόνια δεν σβήνονται, αλλά μπορούν να σταματήσουν να γίνουν 16. Και ίσως αυτό να είναι αρκετό, γιατί πολλές φορές περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να διορθώσουμε κάτι. Περιμένουμε να κάνει το πρώτο βήμα ο άλλος, περιμένουμε να περάσει ο θυμός, περιμένουμε αύριο, μόνο που υπάρχει κάτι που ξεχνάμε. Το αύριο δεν μας το έχει υποσχεθεί κανείς. Και καμιά φορά μια ολόκληρη δεύτερη ευκαιρία χωράει σε δύο μόνο λέξεις. Μου έλειψες. Το δύσκολο δεν είναι να τις νιώσεις. Το δύσκολο είναι να προλάβεις να τις πεις.

200 χρόνια άραγε μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα ασπάρι εκείνος. 1, 5, 15. Καμιά φορά ο εγωισμός δεν μοιάζει καν με εγωισμό. Μοιάζει με αξιοπρέπεια, με θυμό, με την ανάγκη να αποδείξουμε ότι είχαμε δίκιο. Και περιμένουμε. Περιμένουμε να κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα. Να ζητήσει εκείνος συγγνώμη, να σηκώσει εκείνος το τηλέφωνο. Μόνο πόσο περιμένουμε, ο χρόνος δεν περιμένει μαζί μας. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οι ζωές αλλάζουν, παιδιά γεννιούνται, γονείς γερνούν.

στιγμές χάνονται. Και κάποια στιγμή μπορεί να ανακαλύψουμε ότι κερδίσαμε τη διαφωνία, αλλά χάσαμε τον άνθρωπο. Ο Αντώνης και ο Στέφανος στάθηκαν τυχεροί, πρόλαβαν. Δεν πήραν πίσω βέβαια τα 15 χρόνια, πήραν όμως μια δεύτερη ευκαιρία για όσα χρόνια απέμεναν. Και ίσως αυτό να είναι το ερώτημα που αξίζει να πάρουμε μαζί μας από αυτή την ιστορία, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που περιμένουμε να μας τηλεφωνήσει, κάποιος που μας λείπει αλλά ο εγωισμός δεν μας αφήνει να του το πούμε? Αν υπάρχει, ίσως να μην έχει τόση σημασία ποιος είχε δίκιο. Ίσως να έχει σημασία μόνο ποιος θα προλάβει να κάνει το πρώτο βήμα. Γιατί υπάρχουν δύο λέξεις που όσο υπάρχει ακόμη χρόνος μπορούν να ανοίξουν μια πόρτα που πιστεύουμε ή πιστεύαμε πως είχε κλείσει για πάντα, φίλες και φίλοι. Μου έλειψες.

0: Είμαι ο ήχος των τείχων, η ανάσα της πόλης.
1: Κι εγώ η σκιά της φωνής σου, το φως που δεν γνώρισες.
0: Δεν γράφουμε τραγούδια, γράφουμε μνήμη.
1: Και την αφήνουμε να κυλά στα ηχεία της νύχτας.
0: Κανείς δεν μας βλέπει, κι αυτό είναι σωστό.
1: Γιατί μόνο στη σκιά βλέπεις το αληθινό.

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν χωρίς να τους κοιτά κανείς. Σε σκιές μέσα στο φως, για πόλεις που δεν σταματά να ζει. Στους δρόμους

Στα 52 του, ο Δημήτρης πίστευε ότι η ζωή του είχε πια τακτοποιηθεί. Είχε μια δουλειά σχεδόν 30 χρόνια, ένα σπίτι, ένα γάμο, μια κόρη που είχε μεγαλώσει και είχε φύγει για σπουδές. Δεν ήταν ακριβώς η ζωή που είχε ονειρευτεί στα 20 του, αλλά ήταν η ζωή του και κυρίως ήταν ασφαλής. Μέχρι που μέσα σε έναν χρόνο άρχισαν να χάνονται όλα. Πρώτα έκλεισε η εταιρεία που εργαζόταν. Ένα πρωί μπήκε στο γραφείο του και λίγες ώρες αργότερα βγήκε κρατώντας ένα χαρτοκιβώτιο με τα προσωπικά του πράγματα. Για πρώτη φορά, ύστερα από σχεδόν 3 δεκαετίες, δεν ήξερε που θα πάει την επόμενη Δευτέρα. Στην αρχή δεν φοβήθηκε, κάτι θα βρω, έλεγε. Έστειλε βιογραφικά, πολλά. Στην αρχή περίμενε απαντήσεις. Ύστερα άρχισε να περιμένει έστω μία απάντηση. Και κάποια στιγμή σταμάτησε ακόμα και να περιμένει. Ήταν 52 χρονών. Πολύ έμπειρος για κάποιους, πολύ μεγάλος για άλλους. Και ξαφνικά αισθανόταν ότι 30 χρόνια δουλειάς δεν είχαν πια καμιά σημασία. Την ίδια περίοδο ο γάμος του, που εδώ και χρόνια κρατιόταν περισσότερο από συνήθεια παρά από αγάπη, τελείωσε. Η γυναίκα του έφυγε, η κόρη του ζούσε πια μακριά και ένα βράδυ ο Δημήτρης βρέθηκε μόνος μέσα σε ένα σπίτι που μέχρι πριν από λίγους μήνες θεωρούσε γεμάτο.

Τότε ήταν που φοβήθηκε πραγματικά. Όχι επειδή δεν είχε δουλειά, αλλά επειδή για πρώτη φορά δεν ήξερε ποιος ήταν. Για 30 χρόνια όταν τον ρωτούσαν τι κάνεις, απαντούσε με το επάγγελμά του. Τώρα δεν είχε απάντηση. Οι μέρες άρχισαν να μοιάζουν μεταξύ τους. Ξυπνούσε χωρίς ξυπνητήρι, έφτιαχνε καφέ, άνοιγε τον υπολογιστή, έστελνε βιογραφικά και περίμενε. Μέχρι που ένα απόγευμα χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η κόρη του. «Παμπά, τι κάνεις?» «Καλά», είπε. Δεν ήταν καλά και εκείνη αμέσως το κατάλαβε. Και πριν κλείσουν του είπε κάτι απλό. «Θυμάσαι τι μου έλεγες όταν φοβόμουν να ξεκινήσω κάτι?» Ο Δημήτρης χαμογέλασε. «Τι σου έλεγα?» «Ότι κανείς δεν ξέρει τι κάνει στην αρχή. Απλώς ξεκινάει». Και έκλεισαν. Έκλεισαν τον τηλέφωνο και η φράση έμεινε στο μυαλό του. Εκείνο το βράδυ άνοιξε ένα παλιό ντουλάπι. Μέσα του υπήρχε μια φωτογραφική μηχανή. Η φωτογραφία ήταν κάποτε η μεγάλη του αγάπη. Στα 20 του ήθελε να γίνει φωτογράφος. Όμως ο πατέρας του τότε του είχε πει «Βρες μια κανονική δουλειά». Και ο Δημήτρης βρήκε. Μόνο που η κανονική δουλειά κράτησε σχεδόν 30 χρόνια και η φωτογραφική μηχανή κατέληξε σε ένα ντουλάπι.

την πήρε στα χέρια και την επόμενη μέρα βγήκε έξω. Χωρίς κανένα σκοπό, άρχισε να περπατά και να φωτογραφίζει. Δρόμους, πρόσωπα, παλιές πολυκατοικίες, έναν ηλικιωμένο σε ένα παγκάκι και παιδιά που έπαιζαν μπάλα. Και για πρώτη φορά εδώ και μήνες πέρασαν 3 ώρες χωρίς να κοιτάξει το ρολόι. Συνέχισε και την επόμενη μέρα και την επόμενη. Κάποια στιγμή ένας φίλος του του ζήτησε να φωτογραφίσει έναν μικρό επαγγελματικό χώρο. Τον πλήρωσε βέβαια. Δεν ήταν πολλά, αλλά όταν γύρισε σπίτι, ο Δημήτρης άφησε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι και τα κοιτούσε. Δεν ήταν ο πρώτος του μισθός, ήταν όμως τα πρώτα χρήματα που είχε κερδίσει ποτέ κάνοντας κάτι που αγαπούσε. Έτσι άρχισε σιγά σιγά να αναλαμβάνει μικρές δουλειές. Έκανε λάθη, έμαθε πράγματα που οι νεότεροι γνώριζαν ήδη, έφτιαξε μια μικρή σελίδα στο διαδίκτυο και υπήρχαν μέρες που σκεφτόταν: τι κάνω εγώ τώρα στα 52 μου? Μέχρι που θυμόταν τη φράση της κόρης του: κανείς δεν ξέρει τι κάνει στην αρχή, απλώς ξεκινάει.

Δύο χρόνια αργότερα δεν είχε γίνει διάσημος φωτογράφος. Δεν είχε πλουτίσει. Η ζωή του δεν μεταμορφώθηκε σε παραμύθι. Αλλά ζούσε πλέον από τη δουλειά του. Είχε μετακομίσει σε ένα μικρότερο σπίτι. Είχε γνωρίσει καινούριους ανθρώπους. Ταξίδευε όταν μπορούσε και κυρίως ξυπνούσε το πρωί γνωρίζοντας γιατί σηκώνεται από το κρεβάτι. Έτσι λοιπόν κάποτε η κόρη του τον ρώτησε: αν δεν είχε κλείσει η εταιρεία που δούλευες, θα το είχες κάνει ποτέ? Ο Δημήτρης σκέφτηκε λίγο. Όχι, της είπε. Και τότε κατάλαβε κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ποτέ τολμήσει να παραδεχθεί. Η μέρα που πίστεψε ότι καταστράφηκε ήταν ίσως η μέρα που του δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Έμοιαζε με αποτυχία και ίσως έτσι να έρχονται μερικές από τις σημαντικότερες δεύτερες ευκαιρίες της ζωής μας. Όχι σαν μια πόρτα που ανοίγει, αλλά σαν μια πόρτα που κλείνει και μας αναγκάζει επιτέλους να ψάξουμε για κάποια άλλη. Ο Δημήτρης ήταν 52 όταν ξεκίνησε από το μηδέν, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε, γιατί τελικά δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Ξεκίνησε με όλα όσα είχε μάθει, όλα όσα είχε χάσει, όλα όσα είχε φοβηθεί και όλα όσα είχε γίνει. Κι ίσως αυτή να είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ευκαιρία. Στην πρώτη ξεκινάς χωρίς να ξέρεις τη ζωή. Στη δεύτερη όμως ξεκινάς γνωρίζοντας πια πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που έχεις μπροστά σου.

Και ίσως αυτή να είναι, φίλες και φίλοι, η πιο παράξενη μορφή δεύτερης ευκαιρίας. Εκείνη που έρχεται, εκείνη που όταν έρχεται δεν μοιάζει καθόλου με ευκαιρία. Μοιάζει με απώλεια, μοιάζει με αποτυχία, με μια πόρτα που κλείνει και μας αφήνει απ' έξω. Και όμως πόσες φορές χρειάζεται να τελειώσει κάτι για να αναρωτηθούμε επιτέλους τι πραγματικά θέλουμε. Ο Δημήτρης πίστευε ότι στα 52 του ξεκινούσε από το μηδέν, αλλά κανένας άνθρωπος στα 50, στα 60 ή στα 70 δεν ξεκινά πραγματικά από το μηδέν. Κουβαλά μαζί του μια ολόκληρη ζωή, εμπειρίες, λάθη, ανθρώπους, απογοητεύσεις, γνώσεις και κυρίως μια καλύτερη γνώση του εαυτού του. Ίσως λοιπόν να μην υπάρχει πολύ αργά. Ίσως υπάρχει μόνο εκείνη η στιγμή που αποφασίζουμε ότι δεν θέλουμε να περάσουμε τον χρόνο που μας απομένει περιμένοντας τη ζωή που χάσαμε. Γιατί καμιά φορά η ζωή δεν μας δίνει πίσω αυτό που μας πήρε, μας δίνει όμως κάτι άλλο. Την ευκαιρία να ανακαλύψουμε αυτό που δεν είχαμε ποτέ τολμήσει να αναζητήσουμε.

Και έτσι λοιπόν, κάπου εδώ, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της διαδρομής μας. Μιλήσαμε για δεύτερες ευκαιρίες, για εκείνες που έρχονται ύστερα από χρόνια, για εκείνες που χωρούν μέσα σε ένα τηλεφώνημα και για εκείνες που εμφανίζονται μεταμφιεσμένες σε αποτυχία, σε απώλεια, σε ένα τέλος που κάποτε πιστέψαμε πως δεν θα ξεπεράσουμε. Ίσως όμως αυτό να είναι τελικά το όμορφο με τη ζωή, ότι όσο υπάρχει χρόνος, τίποτα δεν είναι απολύτως τελειωμένο. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε, μπορούμε να συγχωρήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να ξαναδοκιμάσουμε, να αλλάξουμε δρόμο, να ξεκινήσουμε πάλι. Όχι από την αρχή, αλλά από εκεί που βρισκόμαστε τώρα. Με όλα όσα μάθαμε, με όλα όσα χάσαμε και με όλα όσα εξακολουθούμε να κουβαλάμε μέσα μας. Εδώ, από τον Αθήνα 984 και την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας», σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου. Στο μικρόφωνο, στην παραγωγή, στα κείμενα και στη μουσική ήταν ο Θανάσης Γουναρής. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και αν υπάρχει κάπου μια δεύτερη ευκαιρία που σας περιμένει, μην την αφήσετε να περιμένει για πάντα. Μην την αφήσετε να περιμένει. Εμείς θα το πούμε σε μια εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.